0: Θέλω. Όχι.
1: Πέτω το maximum.
2: Ή το δίνα maximum.
3: Benson Boone, welcome.
4: What's up, everybody?
3: My name is Benson Boone.
1: Κάναλ Σέντουμ Σέντουμ.
3: Benson Boone!
2: Σάμο Χιτοβί.